0: Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των γκρίνων, να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη, πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας, για να σεριανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουδάκι αυγινό φως, δύο ακτίνες σταυρωτές από τους στίχους μου, να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε. Μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι. Έτσι γυμνόποδο και τρυφερό, σταγκάθι κενός ίσκιο. Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου, το πρόσωπο της μητέρας φέγγει πάνω από τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνου σου. Εαρινό φεγγάρι, ανάμεσα από τα στάχια της έγνοιας της και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου. Κοιμήσου. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
1: Κοριτσάκι, πώς τα φίλιωσες όλα, πώς τα άσμιξες. Καμιά φωνή δεν μου λέει όχι, έτσι καθώς με δένεις με εχθρούς και φίλους, με τα παλιά και τα αυριανά. Όλα αυριανά και όλα για πάντα. Πού είναι ο παλιός γκρεμός? Δεν βλέπω. Γκρεμός δεν είναι. Γεφύρι εσύ. Κι ούτε γεφύρι. Ζωή.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

έγνωση βροχή σβήστηκαν με μια στα μονοπάτια που οδηγούσαν στους κήπους της καρδιάς, στους κήπους μιας μεγάλης αγκαλιάς που οδηγούσαν

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Πέντες κυλιπινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πίνας μένεις κύρις του καράδι σου την πίδη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξεις του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλλα και σαν κέρι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά

Μοιάζει χειμώνας ο καιρός που έχω φύγει και τη χαρά του χρόνου έχασα, εσένα. Πόσο σκοτάδι έχω νιώσει, πόσα ρίγη, πόσο Δεκέμβρη σε τοπία ερημωμένα. Κι ήταν ο απόδημος ο χρόνος καλοκαίρι, μεστό φθινόπωρο μέσα στο γέννημά του, που όλο της άνοιξης το λάγνο βάρος φέρει, σαν μήτρα πλήρης, μες στο πένθος του θανάτου. Τόση πληθώρα, από κύμα της λύπης ήταν για μένα, και καρπός χωρίς πατέρα. Το καλοκαίρι ξέρει εσένα, και όταν λείπεις, όλα σωπαίνουν τα πουλιά στον άδειο αέρα. Κι αν και λαϊδίσουν, λένε πένθυμο κανόνα, και οχρούν τα φύλλα με το φόβο του χειμώνα.

0: τρώει μια φρούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μητέρα μου, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, στη φωτιά, στην αντάρα, στη φοβέρα, καθένας μας και από ένα φυλαχτό κρατούσε κρεμασμένο στην καρδιά του και αφήναμε το στήθος ανοιχτό στα πυρωμένα νύχια του θανάτου. Οι ψευτιές μας φλωμώναν το μυαλό μας και κάναμε τις νύχτες το σταυρό μας, μα γρήγορα κοπήκα τα σκοινιά που μας έδαιναν πρώτα με την πλάνη και όλοι σκαρίσαμε σαν μποσαρνιά που φεύγουν φοβισμένα από τη στάνη. Τίποτε πια δεν κρύβει μου από το βλέμμα τη σκληρότη, το θάνατο και το αίμα. Θέλω να φύγω, να έρθω στο χωριό και ενώ η καμπάνα του όρθρου θα σημαίνει, να βλέπω από το ψηλό καμπαναριό τον ήλιο από το χρυσό γυαλό να βγαίνει. Φίλα μου τη Μαριό την πικραμένη που εκεί στο περιγιάλι με περμένει, μάνα μου κόψε από το περβόλι ανθό και στο γράμμα σου βάλε λίγο δυόσμο, με τη γλυκιά ευωδιά να θυμηθώ τον τόπο μας μαζί κι όλο τον κόσμο.

μέρες μου επιτρέψαν ημερολόγια καίω και πτυχία. Το χάραμα μπαρκάρω σε πειράτικο για τη ζωή του.

Μάμε πια, δεν το θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα, συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.

σκέψεις μας γίνονται, οι σκέψεις μας γεννιούνται, οι σκέψεις μας γίνονται.

τους κήπους πάνω στο νερό να έχουν σκαλί. Δεμένη βάρκα και μια θάλασσα γυαλί. Και τις τετράκοπες να υψώνουν του ομίλου οι αθλητές. Και στο λιθόστρωτο να

Κόσμια ερημιά, εσύ είχες ήδη αργήσει. Μέσα στις αίθουσες οι τάξεις είχαν μπει και του σχολιού η πόρτα ορθώνονταν κλειστή, με τους αετούς να ξεπαγιάζουν

Μέρι μαυροφός προπάντων στις καθέτους. Η θάλασσα όλο το πετάει στου οδηγού το τζάμι. Μα όταν γράψει με μια πλάγια μολυβιά

Το φως τραβιόταν θεϊκό στο ηλιοβασίλεμά του, πίσω από τη μάντρα της αυλής και το καμένο σπίτι. Είχαν απλώσει τα σεντόνια στο σκηνί. Έπαιζες μόνος, μα αισθανόσουν τη σκηνή. Σαν θεατράκι επουράνιο, με στο κόκκινο το φως, πίσω από τα χρώματα να παίζει

πήγαμες που μετρούσα τις μέρες τα χρόνια να γυρίσω ξανά στα μπαλκόνια στο Αυγούστου τις ζεστές αγκαλιές. Τώρα βλέπω ξανά το φεγγάρι να μου κάνει σαν τότε τη χάρη με ένα τραγούδι γλυκό η παλιά μου ζωή τις μεγάλες σιωπές ξανά.

Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω. Που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκου στη δαντέλα. Κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν. Και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκουπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μαγικές τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέτινα και μουσακάς της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει. Και μόνα

προσεκτικά να δω τους σκούρους με τα ρούχα τα τριμμένα και θα γυρίσω στο κρεβάτι μου μετά. Μη με ακούτε αν κι

0: Βάσανο βασανιστικός, μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μία πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει το κόσμο η λύπη. Θάνατος να σε άσημος, μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Τη μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώσ' του δοκιμές, ενώ το ίσον δύο γραμμές και τέσσερις στην πλάτη.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

άφησε και έτριψε να ζεσταθούν τις κρύες του παλάμες. Ο πάγος σαν ασβέστης στο παράθυρο και το κερί

Τα σαξοφωνά βυθίστηκαν στον ύπνο και σταμάτησαν οι δυο αντίπαλοι μαζί στον τελευταίο γύρο. Είναι καυτός σαν κεραυνός το πάθος που αναστήσαν όταν μιλάνε τα χαρτιά σωπούνε τριγύρω. Ο Γεροβάσια κέρδισε να

Τια τότε μάζεψε τα παιδιά από το δρόμο. Ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πίτες να ετοιμάσουν. Μέσα θα κρύψω τα φλουριά που χάσατε με πόνο. Και οι φαμίλιες σας ποτέ δεν θα ξαναπεινάσουν. Αφού τα πάντα μοίρασε, τα έβαλε στο

μαράκων. Τη νύχτα δεν κοιμούνται. Σαλτάρουν από τον πάγκο στα βυζιά των γυναικών που προκαλούν από τα παλιά εξώφυλλα των τύπων.

από την κάβλα τρελαμένα. Ξεχνάνε την αρχή, πως η βαρύτητα τα παίρνει όλα κάτω. Πέφτουν στο δάπεδο, σφαδάζουν στη σιωπή. Μες στο ξυλάλευρο αφήνονται στο κλάμα.

άνθρωπος κατόπιν θα σκύψει ο δεύτερος μηχανικά για να μαζέψει από το τσιμέντο τα μόνο.

λες και σηκώνει μια τυχαία πέτρα της αυλής να κυνηγήσει τα σκυλιά που αρχίσανε και σέρνουν, ανύποπτος για τ' αύριο, θλιμμένος για το χτες, ανίδεος για τα θαύματα που γίνονται τις νύχτες.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: δώρο, δώρο.
1: 2 ευρώ, 2 ευρώ την πάρετε, παιδιά. Ό,τι πάει με 2, όρισε. Όλα 2 ευρώ. 2 ευρώ, 2 ευρώ, 2 ευρώ.
2: 2, 1, 3, 10.
1: Έλα με 2, έλα με 2.
2: Παρακαλώ.
3: 70 λεπτά το μάτι, σε κάτι.
4: 1 ευρώ, 1 ευρώ, 1 ευρώ. 1 ευρώ, 1 ευρώ.
3: Ελάνη σου. Όλοι τελειώνουμε, εμείς συνεχίζουμε. Τώρα πουλάμε.

Τον Λιδών τα πολύ χρυσά χωράφια και το φρυγόν αφού άφησα. Κι αφού τα βάκτρια τείχη πέρασα. Τον Μίδων την άγρια χώρα. Τον Περσών τους κάμπους τους λιολουσμένους και την Αραβία τη βλογημένη. Κι όλη την Ασία που απλώνεται στη θάλασσα στο πλάι. Με πολιτείες σωριόπυργες, γεμάτες Έλληνες και βαρβάρους. Τους χορούς μου αφού ίδρυσα. Κι αφού τις τελετές μου ρύθμισα εκεί για να είναι η θεότητά μου φανερή στους θνητούς. Σ' αυτήν εδώ την πολιτεία πρωτόρθα της Ελλάδας. Ξεσήκωσα τη Θήβα πρώτη απ' όλες. Έντισα τις γυναίκες της τομάρια ελαφιών και τους έβαλα στο χέρι όπλο και στο στεφάνωτο. Το θύρσο. Έβαλα την τρέλα τα σπίτια τους να αφήσουν και να πάνε κι αλλοπαρμένες στο βουνό να μένουν. Ανάγκη καλά να νιώσει τούτη η πολιτεία. Θέλει δε θέλει. Πως αμύει την άνες στις τελετές μου δεν μπορεί. Και πρέπει της μάνας μου η αγνότητα να λάμψει. Με το να φανερώσω στους ανθρώπους θεός πως είμαι. Γιος της απ' το Δία. Έδωσε ο Κάδμος εξουσία και θρόνο στο γιο της μιας του κόρης. Τον Πενθέα. Που πολεμά σκληρά τη θεότητά μου. Με διώχνει απ' τις σπονδές και το όνομά μου σα δέεται, δεν θυμάται. Θα του δείξω λοιπόν. Καθώς και σ' όλους τους Θηβαίους πως είμαι Θεός. Και αφού σε τάξη βάλω τα πράγματα εδώ κάτω, θα κινήσω να πάω αλλού, παντού τη θεότητά μου φανερώνοντας. Κι αν ζητήσει η Θήβα οργισμένη με τάρματα να διώξει από το βουνό τις βάκχες μου, θα μπω αρχηγός των Μενάδων και θα αρχίσω τον πόλεμο με αυτούς. Γι' αυτό έχω αλλάξει τη μορφή μου και πήρα ανθρώπινη όψη. Και τώρα εσείς του θειάσου μου γυναίκες, που φύγατε από τον Τμόλο αυτή τη σκέπη της Λιδίας και σας έφερα από τη χώρα των βαρβάρων εγώ, συντρόφισσές μου, συνταξιδιώτησές μου, ελάτε, πάρτε τα φρυγικά σας όργανα, τα τύμπανα που η μάνα η Ρέα και εγώ τα έχουμε βρει και βαράτε τα γύρω από το παλάτι του βασιλιά Πενθέα για να μας νιώσει του Κάδμου η πόλη. Στις άλλες μπάκχες, πάνω στου Κυθερώνα τα φαράγγια πάω. Να λάβω μέρος στους χορούς τους.

αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Και εσύ ποτέ δεν με είδες να τρελαίνομαι. Κοίτα με.

ζωή, απ' τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φίλι. Πνοή το ανέμο, ανάσα μου,

σκοτώσανε τον πλάσμα του Θεού χαμένο. Στο πλευρό σου περπατώ.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα, θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε! Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω». Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά, για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά, το μαθά σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δυο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δυο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

στη στροφή. Νύχτες περίεργες, δίχως αρχή, δίχως σκοπό. Υπόσχεση για μια

ματιά μετρημένα, γλιστρώ αθόρυβα βουβά. Πιάνω το χτύπο σου μες στο σκοτάδι, τα μάτια σου θυμάμαι και πονώ, τα μάτια σου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Και μένει ένα ποτήρι άδειο και ένα τσιγάρο σου σβηστό. Μόνο αυτά να σε θυμίζουν πως είσαι.